0: Ντέβιντ, ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, μπήκε στο τροματό στο νούμερο, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε ρε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρύβιν un attimo.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.